πατσά ασούνα ξούμε ήρμη ακανή έτσανίδα ίνσες ίνσε τανό ασούνα.